0: Εξι Άνιους Δέοι, εξι κουί το λιτ πεκάτα μούντι, μπεάτι κουί ατσέναμ Άνιοι βοκάτι σούντ.
1: Domine,
0: Domine non sum dignus
1: ut intre studentum meum,
0: se tantum dic verbo et sanabitur
1: anima mea.
0: Corpus et sanguis Christi custodia in vitam aeternam.